δεύτερη ώρα που ξεκίνησε με φοβερό δίδυμο ντουέτο Charles and Eddie 24/7/365. Κάθε ώρα, κάθε μέρα. Ό,τι είμαστε εμείς για σας. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Το θερμόμετρο ήδη στους 31 βαθμούς. Θα ψηθούμε. Ήρθε το τέλος. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκότ. Τι ακούς και σε καημένη, τι ακούς? Και ήσουν και προετοίμαστε. Η φίλη μας η Μαρία λέει: ξέχασα να σχολιάσω το τρομερό σήμα της εκπομπής, μάλλον είναι στο Jack Bauer. The following takes place. 24 ώρες Jack Bauer. Λατρέψαμε. Η ελληνική διασκευή του Love Me More. Η Τερέζα. Η Τερέζα τραγουδούσε με το Λάκη Παπαδόπουλο το Πάρε Πασά Μου ή το το Γοριλάκι, ένα από αυτά. Είπε η τραγουδή με τον Ντόβουρτσα. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Κάποιο τραγουδούσε αυτή, γνωστό. Α, όχι. Με τον Ντόβουρτσα και ο Πασάς είναι το ίδιο τραγούδι, ναι.

μέσα. Love me more. Δεν βοηθήσατε τελικά την Τερέζα που την ξέραμε από το γοριλάκι ή το παρεπασά μου. Κάποιοι ήταν Ελλήνη Δήμου νομίζω. Μπορεί να γελάτε τώρα, τόσα ξέρω τόσα λέω. Κακός. Και τους δύο τους έχω δει live όμως. Τι πανσέλινος ήταν αυτή χθες. Τι φεγγάρι ήταν αυτό. Το καλοκαιρινό φεγγάρι είναι απίστευτο. Το χθεσινό παρά ήταν. Οπότε εμείς θα πέσουμε σε μαρινέλα και ζούκαρε μίξ βέβαια. From souvenirs to souvenirs. Πάρ' το φαγκάρι και κάνε το βέρα μου. Μεγάλη μουσική στιγμή. Και πανέξυπνα ρεμίξ που έφεραν αγαπημένα τραγούδια σε εμάς τους πρωινούς.

γιατί από αυτή τη μουσική καταλήξαμε σε μια άλλη ελληνική μουσική. Και μου πείτε να το σήμερα είναι εξέλιξη, γιατί δεν ήταν καλή εξέλιξη. Μαρινέλα, 1975. From souvenirs to souvenirs, ή γιατί φοβάσαι, πάρ' το φεγγάρι. Όπως και να το ζητήσετε, ο DJ θα καταλάβει. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Κωστή, καλημέρα ξανά στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Από κοντά και από μακριά. Καλημέρα στο Επικεφή, καλημέρα Λαμπρινή. Με τον καλό το λόγο. Εδιμβούργο ακούει ακόμη. Everybody's be cool, this is a robbery. Scooby Snacks.

Fun Love Criminals, Scooby Snacks. Με την κλασική ατάκα τα Σάμπλς από το Pulp Fiction. Και τώρα εγώ θυμήθηκα την κοτσάνα του Υπουργού Πολέμου, πώς τον λένε στην Αμερική. Αμήνης κανονικά, του Pete Hedgett. Που πήγε στο στρατόπεδο και τους είπε το μονόλογο από το Pulp Fiction του Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Νομίζοντας ότι είναι από τις γραφές. Δεν είναι από καμία γραφή, ήταν της ταινίας. Και τους το έλεγε πραγματικό. Τι ζουν κι αυτοί, μωρέ, τι ζουν. Κουκουμπάντι, Ελλάδα ξανά με Μαριέτα Φαφούτη.

αυτό το τραγούδι, είναι μοναδικό. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Η Μαριέτα Φαφούτη. Και μόνο που το τραγούδι λέγεται Κουκουμπάντι. Δεν κατάφερε να ξανακάνει αυτή την επιτυχία. Έκανε άλλα τραγουδάκια. Παίζουν αρκετά στον Βρακέ FM. Κουκουμπάντι δεν υπήρξε. Δεύτερο. Καλημέρα, Στεφανία. Τρίτη. Να γράφει αν θέλουμε, μπορούμε να την κάνουμε να αξίζει. Ακριβώς. Να την κάνουμε. Μην περιμένετε από την Τρίτη να κουνήσει το δαχτυλό της. Εμείς θα το κουνήσουμε. Μια παραγγελιά από πάρα πολύ νωρίς. Elvis Presley. A little less conversation. A little more action. Λιγότερη κουβέντα. Περισσότερες πράξεις. Και μου ήρθε τώρα ένα παλιό ανέκδοτο στο μυαλό. Είναι ο Βαρύς ο Μάγκας στο μπαρ. Βλέπει μια κοπέλα. Πάει και της λέει, κοπελιά πάμε. Του λέει αυτή, σπίτι σου ή σπίτι μου. Ωραία κοπελιά τώρα, κουβέντα έχεις. Αυτό.

Τότε ακούν και τα παιδιά μας, Elvis Presley. Τότε ο γιος μου φωτογραφήθηκε πριν 2 εβδομάδες με τον Γερμανό Elvis Presley. Σημαίνει πολλά. Για τη βασιλική αυτό. Ακούσε τίτλο She's crazy but she's mine. Alex Sparrow. Θα πούμε μετά γι' αυτόν. She's crazy but she's mine. Αλήθεια τώρα.

Alex Sparrow. She's crazy but she's mine. Αυτός είναι Ρώσος και λέγεται Αλεξέι Βορομπιόφ. Αλεξέι Βορομπιόφ, τραγουδίστης, παύλα ηθοποιός. Το Alex Sparrow είναι ψευδόνυμο. Μ' αρέσει ο τίτλος She's crazy but she's mine. Μου θυμίζει λίγο ο Μπόμπης Φογκαράκη που λέει ο φίλος είναι χαζός. Ναι, αλλά είναι ο δικός μου χαζός. Το να στηρίζεις τον άνθρωπό σου, έστω και παράλογα. I've got the brains, you got the looks. Let's make lots of money. Pet Shop Boys. Ακόμη ήταν άγνωστοι.

opportunities. Let's make lots of money. Τη τραγουδάρα. I've got the brains, you got the looks. Μερικούς μήνες μετά θα απογειωνόταν η Pet Shop Boys. Καλημέρα στο Κώστα Κότσε, καλημέρα Φαζ. Την είπα εγώ την καλή μου την κουβέντα χθες. Δεν έχουμε στο chat κανένα αποστόλη, αποστολία. Καλημέρα στο γείτονα, καλημέρα στον Αποστόλη Παπαθανασίου, χρόνια πολλά. Αποστολίες. Κάτι μου λέει θα φάμε γλυκά σήμερα στη δουλειά. La bambola. Tu mi fai gira, tu mi fai gira. Φρεσκότατη διασκευή που εγώ τουλάχιστον λάτρεψα. Ήταν ό,τι χρειαζόταν για το καλοκαίρι.

Σιμών Κουτρί. Ιταλός DJ, ο Χρυσοδάχτυλος. Φοβερή διασκευή ήταν, παιδιά, ό,τι χρειαζόταν. Νίκο, μπράβο, συμφωνείς μαζί μου. Και Στεφανία συμφώνησε μαζί μου. Ήταν ό,τι χρειαζόμασταν. Το Λαμπάμπολα, το οποίο είναι ένα τραγούδι που δεν θα παλιώσει ποτέ. Γιατί αυτό είναι τα μεγάλα τραγούδια. Για να φτάσουμε στη Βερόνικα Φούζαρο, Μαρία, θα πάμε λίγο έτσι. Θα πάμε σε Γιούμνα. Μαζί με τον Τιμ Ζαχ, τραγούδι που έγραψαν από μακριά, δεν συναντήθηκαν ποτέ. Με στην καραντίνα, The Small Things. Πώς λέγανε οι παλιότεροι, στην κατοχή είχα γνωρίσει. Στην κατοχή, λοιπόν, στην καραντίνα είχαμε γράψει αυτό.

δύο τραγουδάρες, τραγουδία της καραντίνας, όταν το Spotify ακόμη είχε πολύ καλό αλγόριθμο. Άκουγε Spotify και έλεγες OK. Αυτό με γνωρίζει, αυτό ξέρει τα μέσα μου. Πλέον δεν είναι έτσι, να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Γιούμνα και Dim Zach, The Small Things. Και πιθανότητα εκεί που άκουγα The Small Things, το Spotify μου είχε βγάλει Βερόνικα Φούσαρο. Beats. Έχω κολλήσει με αυτή την ακουστική έκδοση, χωρίς πολλά όργανα.

Και πήγε Eurovision φέτος με ένα εντελώς αδιάφορο. Ούτε ίδια δεν θυμάται τη μελωδία, είναι βέβαιο. Ούτε ίδια. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Σήμερα έχετε διαλέξει μουσική εσείς, έτσι, τη μισή εκπομπή. Και πάμε για νέο ρεκόρ, λένε ακροατών, είναι βέβαιο. Από τους specials, ο Terry Hall, Forever Jay.

Terry Hall, Forever Jay. Είπα, ήταν στους specials και ήταν και στο επόμενο συγκρότημα που δεν κράτησε πολύ. The Fanboy 3, Tunnel of Love. Δύο σήμερα. Terry Hall, λατρεμένος. Λίνα, ο Χρήστος Έξεργος μετά θα έχει και Love Platonic, να ξέρεις. You ask for it, you got it. Καλημέρα Χρήστο. Θα γυρίσω λίγο πίσω που λέει, αυτά τα μικρά πράγματα τα είναι τελικά αυτά που είναι μεγαλύτερα. The small things, πραγματικά. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη ζωή μας. Tunnel of Love.

0: τραγουδάρες θαμμένες κάτω από εκατομμύρια άλλα τραγούδια. The Funboy 3, The Tunnel of Love. Τραγουδάρες, γράφει ο Τζορτζ, απ' τα κρέστα. Έλα, γόρι μου.
1: Για πες λίγο για την Ιγνάτια που μας ταλαιπωρεί ακόμα με τις μονοδρομήσεις.
0: Έχω να πω. Εσύ, δικιά σου εκπομπή. Δικιά σου εκπομπή. Μονοδρομήσεις, Ιγνάτια. Όχι. Όχι και να φύγω.
1: Υπολόγισε ένα μισάρο.
0: Εκεί που είχε πέσει το βουνό ή αυτού και από την αρχή.
1: Ιγνάτια.
0: Ιγνάτια, για πάνω, για Θεσσαλονίκη. Gloria Gaynor, I am what I am. Special creation, so come take a look.

Gloria Gaynor. I am what I am, τον ακούσατε, το Χρήστο Έξαρχο είναι στο στούντιο. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά, ας τα εκμεταλλευτούμε να στριμώξουμε 2 τραγούδια ακόμη. Αυτό ήταν η πρώτη σκέψη σήμερα το πρωί.

0: το έκανα και μέμο στο κινητό, να μην το ξεχάσω. Γιατί θα πείτε. Έλα μου, έλα μου, ντε. Έρθα εκεί. I don't wanna be alone. Where is my baby? Baby. Πώς λέμε, Χρήστο, ρε μωρό. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο αυτό. Ρε μωρό.
1: Επίσης είναι καλό να λες ρε μωρό γενικώς.
0: Στην εκπομπή σου.

ίσως από 500-1000 τραγούδια που να παίξαμε τότε εκείνα τα χρόνια στη Ρούμπε. Εγώ έχω συνδέσει τη Ρούμπε με αυτό το τραγούδι, Eartha Kitt, Where Is My Man. Και θα σας πω γιατί. Θυμάμαι Σάββατο βράδυ να το έχω παίξει 4-5-6 φορές. Κάθε παρέα που ερχόταν στη Ρούμπε ήθελε να ακούσει το Where Is My Man. Και κάποια στιγμή ήρθαν και οι γονείς μου. Πηγαίναμε στα ίδια μαγαζιά με τους γονείς μας. Είναι φοβερό αυτό. Δεν γίνεται πια αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε χωρίς τα τσανάκια μας πια. Και το είχα πάρει και για τους δικούς μας. Η Eartha Kitt, τη γατούλα. Και ο Τζον Τέιλορ. Αυτή η σπάνια έκδοση από βινήλιο. Δεν υπήρχε στο soundtrack στις 9,5 εβδομάδες. Άντε πρωί. I do what I do. Χρήστος Έξαρχος. Αμέσως στο στούντιο. Πάμε για ρεκόρ σήμερα, Χρήστο. Μα άλλη πάλι. Κάτι πολύ καλό έκανα μάλλον εγώ.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Speak on it, girl.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: love you.
1: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

Μια βραδιά σ' ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιακτήρα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σ' ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιακτήρα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σ' ένα κέντρο την είδα,

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε Σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Η καλημέρα από το πρώτο play φαίνεται, από το πρώτο τραγούδι. Και πιστέψτε με, αυτή θα είναι μια πολύ καλή μέρα. Άλλωστε χρούτσου χρούτσου, έχουμε φτάσει την Τετάρτη. Έχουμε φτάσει τα μισά. Ανκόρα, ανκόρα, ανκόρα. Αυτό είναι μια ανατριχίλα.

αυτό το τραγούδι, αυτή η έναρξη. Πόσες φορές το έχουμε κάνει ή πόσες φορές το έχουμε ακούσει από το 2023. Και νομίζω ότι δεν θα ξεπεραστεί ποτέ και δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Ας λέω εγώ, από το 23 το τραγούδι είναι το 1978. Απλά ο Μαρκ Ρόνσον το 23 το πήρε και το σήκωσε. Η Μίνα, ανκόρα, ανκόρα, ανκόρα. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στα πρωινά του Αμβραγκιά FM και το 919.gr. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα. Μπήκαμε στον Ιούλιο. Ιούνιος σαν να μην ήρθε ποτέ, έτσι. Λίγο τα σχολεία, πανελλαδικές. Λίγο που μας πήρε και μας σήκωσε και ο καιρός. Σήμερα ξεκινάνε τα ωραία. Σήμερα για τα καλά. Καλημέρα στην πόλη, την άγουρο ξυπνημένη. Καμοβόρεη, αμόρε μίο. Ρίτσε πόβερη.

0: Ρίτσε Πόβαρη. Κάμα βορέι. Καλημέρα Σοφία, καλά. Γράφει το πας με τα ιταλικά. Θα το πάμε καλά γενικά. Καλημέρα Τζόρτζ. Αφαλαμό ρε κομίτσα του. Αλήθεια τώρα. Θα το πάμε τόσο hard. Θα δούμε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Αμφιλοχία. Καλημέρα Βασίλη. Πολύ ωραία εισαγωγή, συμφωνούμε.
1: He wishes he could fly away.
0: Ένα εισιτήριο για το φαγκάρι. One way ticket to the moon.
1: He would gladly.
0: Ο David Stewart.
1: For one way ticket to the moon.
0: Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα.

τόσο λατρεμένο τραγούδι, πόσο αργά το ανακαλύψαμε. David Stewart και Secret Sisters, One Way Ticket to the Moon. Όπως πολύ πολύ πολύ πολύ αργά ανακαλύψαμε ότι οι Beatles είχαν τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη μια Κυριακή στο BBC.

Αμερική του 1963. Στο στούντιο του BBC οι Beatles τραγούδησαν με Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωό μου», «The Honeymoon Song». Πόσο τιμητικό. Καλημέρα, νομίζω Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μαρίζα. Ήθελε Πελπουρέν για ξεκίνημα. Και το χειμώνα τι θα κάνουμε. Καλημέρα στο Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα πρόεδρε. Και σκαντήσουμε λίγο το ελληνικό άρωμα με Γιώργο Σταυριανό και Στρέι το καφέ. Πρωινός καφέ στον Αμβρακία FM. Μαζί.

Εντάξει, μια υπέροχη μελωδία. Η Ελλάδα στα πολύ καλά της. Γιώργος Σταυριανός, τρέει το καφέ. Και θα σας πω πολλές πολλές δεκαετίες πίσω. Δηλαδή ακόμα και για μένα που είμαι πόσο είμαι, ήταν πολύ παλιότερο. Μιλάμε για το 1959. Percy Faith, A Summer Place. Ένα από τα πιο γλυκά instrumental που υπάρχουν.

Crazy Faith και ορχήστρα του, το θέμα από το A Summer Place. Ήταν δύο βινίλια που είχαν όλοι τότε. Είχα μεγαλύτερα αδερφή, οπότε πριν υπήρχαν στο σπίτι. Τα δύο Lemon Popsicle, κρανίτα από λεμόνι. Ήταν δύο ταινίες, νομίζω ότι ήταν από Ισραήλ αυτές οι ταινίες. Έτσι έχω μια εντύπωση. Ήταν πολλά χρόνια τα ρότα τσάτα και κοπάνα, ήταν η ξένη βερσιόν. Με λίγο πλάκες, οριακό σεξ και πάλι πλάκες. Και φοβερό soundtrack. Αυτά τα δύο βινίλια δηλαδή τα είχαμε ρουφήξει. Τα έχουμε μάθει απ' έξω. Έχω μεγαλώσει με αυτά τα δύο, τα γράνιτα από λεμόνι. Isley Brothers, Summer Breeze. Νομίζω ότι τον πρωινό παραγωγό τον επηρέασε ο νυχτερινός θείος Γιώργος. Ο οποίος κάνει μια από τις καλύτερες εκπομπές των Βρακέ FM.

από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Θα μου πείτε, το έχεις πει αυτό για ένα εκατομμύριο τραγούδια. Ένα εκατομμύριο συν ένα. Ωραία, EasyJet από UK σε Πρέβεζα. Συγγνώμη, όλα ταυτόχρονα. Έρχεται και από Μόντρεαλ η κόρη μου, με τη μικρή Κλεοπάτρα Σελήνη Βικτόρια. Ωραία, σήμερα περιμένουμε όλοι. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Δημβούργο. Θα τα πούμε σίγουρα στην Άρτα. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, Δημήτρη. Εμπεζόμαστε σήμερα. Καλημέρα Σταυρούλα. Και ευχαριστούμε για τα δώρα. Καγιανέν, Σιναμάλι, Σιναντένι. Είναι το free του Stevie Wonder.

Τι τραγουδάρες υπάρχουν. Τι αμβρακιά FM είναι αυτός. Καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Θα τα πούμε αυτές τις μέρες από κοντά. Θα δω κι εγώ αυτό το μαγαζί που όσοι έρχονται μου λένε τα καλύτερα. Η Νάνση και όλοι. Φωνή αυτός σε Αμερικανιά.

έπαιξε εδώ το μήλο, έπεσε κάτω από τη μηλιά. Η Νάνση Σινάτρα, η κόρη Φρανκ και αυτή η φωνάρα, όλη η Χέζλγουντ, εντελώς Αμερικανιά. Και να εξηγήσω για άλλη μια φορά ότι δεν είναι ένα ερωτικό τραγούδι, το αντίθετο. Αυτή τον μέθησε, το έδωσε γλυκό κρασί, τον μέθησε πολύ και τον έκλεψε. Αυτός ξύπνησε το πρωί και ανακάλυψε την απατεωνιά. Εντάξει, ιστορικό τραγούδι, το Summer Wine. Strawberry Cherries and an Angel Kissing Spring. Τραγουδάρες, μωρέ.

τραγουδάρα. To be hunter again. Η φωνάρα, η Ντάιντο. Θα το ξαναπώ πάλι, η φωνάρα. Καλημέρα Λεκό, καλό μήνα. Τώρα έρχονται καλές μουσικές στα αυτάκια μας. Ρίτσι Μπλάκμορ και σύζυγος. Μ' αρέσει να το λέω έτσι. Under a violet moon.

0: Τι θέλετε τώρα να σχολιάσουμε αυτό το τραγούδι? Ρίτσι Μπλάκμουρ, η σύζυγος Κάντις Νάιτ, άλλη κουκλίτσα. Έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια για το φεγγάρι.
1: Και πρόσωπα που ανάβω σβήνουν ρυθμί.
0: Και είναι για το βουστιάτικο. Που μας κυνηγάει πολλά πολλά χρόνια. I've got love. Φέτος και κόντρα στις συνήθειες, θα περάσουμε αρκετές μέρες ραδιοφώνου τον Αύγουστο. 18 καλοκαίρια μετά το συγκρότημα. Θυμάμαι ότι το 2014 ήταν τα 18 καλοκαίρια μετά. Τώρα είμαστε ακριβώς 20 καλοκαίρια μετά. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ.

18 καλοκαίρια μετά, 20 καλοκαίρια μετά το ακούμε. Και δεν θα σταματήσουμε να το ακούμε ούτε στα 34 καλοκαίρια το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα στη Μικρούλα. Καλημέρα Ιωάννα. Καλό μήνα να φτιάξουμε. Δίδαξε, εξαδέρφη Ιωάννα. Εξήγησε το και στη Στεφανία. Καλημέρα. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα στο Κομπότη. Καλό Ιούλιο να έχουμε. Όχι, όχι. Ιωάννα, δίδαξε παρακαλώ. Όχι να έχουμε, να φτιάξουμε. Να φτιάξουμε. Μάρε μάρε. Λούκα Καρμπόνε, για σας τις παραλίες.

Λούκα Καρμπόνε και άλλος Ιταλός, και δεν θα τελειώσουν εδώ οι Ιταλοί σήμερα, ποτέ δεν τελειώνουν. Μάρε μάρε. Ορίστε, καλό Ιούλιο να φτιάξουμε. Ωραία η διόρθωση. Τελικά πολύ καλή επιλογή τώρα. Μπορείς να διορθώνεις τα μηνύματα στο chat. Κυρίως έγινε για ορθογραφικά, αλλά μερικές φορές έχει πλάκα και αυτό. Γενικά είχαμε πολλές προσθήκες αυτές τις μέρες, πολλές αλλαγές. Πού σας πήγα τώρα? Βαρκελόνη 1992. Χωσέ Καρέρας και Σάρα Μπράιτμαν. Amigos para siempre. Friends for life.

τόσο μεγάλο τραγούδι. Βαρκελόνη 92. Χωσέ Καρέρας, Σάρα Μπράιτμαν. Ο ένας πιο αγαπητός από τον άλλον. Amigos para siempre. Φίλοι για πάντα. Τώρα τελειώνει η πρώτη ώρα, δεν τη χάρηκα. Θα μου πεις έχεις άλλη μία. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Λίγος πολύ θάλασσα, τι θέλουμε, γράφει η Αθήνα. Why me? Σερial και πάμε να βρούμε μουσική για το δεύτερο μέρος.

0: φτιάχνουμε καφέ, κόβουμε και ξαναμοιράζουμε.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαρασόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

θέλει, μη λείψεις δύο λεπτά από το στούντιο. Ο υπολογιστής να αυτοσχεδιάσει. Και αυτό δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Astri, US3. Come on everybody. Που αν κάνει το Cantaloupe. Feel the groove, cruise. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ομρακή FM και το 919.gr. Έχουμε φτάσει την Τετάρτη, μεσοβδόμαδα και πρώτη μέρα του Ιουλίου. Έλα τώρα, δεθούν τα χαμόγελα. Το κακό είναι ότι ένα από τρία έφυγε. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού έφυγε άκλαυτος. Για τους περισσότερους. Αλλά εσάς με τα μαγιό σας έχουμε δει στο Instagram. Το χάρηκατε. Ούψ. Οποία έκπληξης. Καλημέρα Ελισάβετ. Καλημέρα Εκοπάπα. Α, πόσο χαρούμε να βλέπουμε πάλι το όνομά σου και τη φατσούλα σου στο chat. Καλημέρα γράφει από το χάος της Αθήνας. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο ή χειρότερο, το χάος της Αθήνας. Η ηρεμία, η φοβερή ηρεμία. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι σου λείψαμε. Κρατάμε αυτό στα καλά. Jamiroquai, King for a Day. Πάμε να ψωνιστούμε τώρα.

νερό Choir. Το Σωτήριον έτος 1999, King for a Day. Καλημέρα στο Liverpool, Δημήτρη, γιατί σε έχασα εγώ εσένα. Welcome home, γράφει για την Ελισάβετ. Καλημέρα στο μαγικό Μύτη Καπρέβες, σας είπαμε ότι θα είμαστε εκεί κοντά για μέρες. Καλημέρα, Ευγένεια. Η Εκοπάπα, λοιπόν, η φίλη μας η Ελισάβετ, λέει, άκουσε ισπανικά και μπήκα. Και εμείς θα την κρατήσουμε. There's no place like home. 1970.

ισπανικά, θέλετε ισπανικά πάρτε. 1977. Κανείς γεννημένος σε αυτήν την ημερομηνία? Δειγματοληπτικά ρίχνω εγώ. Η Ελισάβετ λέει ότι έχει λίστα σύγκρισης, αλλά δεν βγαίνει εδώ. Γιατί είναι σε περίεργο φορμάτι, δεν βγαίνει τέλος. Επιστρέφω μετά το guitar.

θάλασσος Peter Nalitz που μας χάρισε το 2007 και θα συνεχίσει να ακούγεται για πάντα στον Αμπρακή FM. Guitar, Jump to my Jaguar. Όταν έχεις Γιούγκο αλλά το βλέπεις σαν Jaguar. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Hair Code. Εγώ νομίζω ότι Κλειό με έχει αποκλείσει το τηλέφωνο μου τα πάντα. Τη ζήτησα κάτι να μου κάνει και πάγωσε. Μα πάντα η Αλέξη δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Δεν μου απάντησε ποτέ. Κακομοίρα μου, θα ξυρίζα το κεφάλι όλο. Αλλά έχω μεγάλα αυτιά και δεν θα κάνω ρεφέ. Και έχω και ένα υλικοδρόμιο κάποια σε ένα σημείο. Ένα flat σημείο. Κανονίστε. Καλημέρα Tele Systems, καλημέρα Κωστέ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη Βερονίκη, Μαρία, whatever. Χρόνια πολλά και στον άντρα της που έχει γενέθλια σήμερα, έχουν βάλει φωτογραφία τα δυο τους. Να τον χαίρεσε, Βερονίκη Μαρία.

η φωνή της Shirley Bassey, ο ήχος των Propeller Heads. Πάμε τώρα με γκάζια. Ήρθε η ώρα.

Liza Minnelli. Losing my mind. Στην κατηγορία με τα κομματάκι δύσκολα τραγούδια είναι τραγούδι των Pet Shop Boys. Και τώρα δηλαδή ούτε καν το είχα σκεφτεί το επόμενο τραγούδι, το οποίο ήταν ήδη στη λίστα και η Liza Minnelli μπήκε εμβόλυμα, γιατί το επόμενο τραγούδι ήταν το Can You Forgive Her. Καλημέρα Κατερίνα. Κάπου επάνω μας πετάει και το αεροπλάνο από Μόντρεαλ.

τα τραγούδια που έγραψαν πριν από μας για μας. Pet Shop Boys 1993. Ήταν εκπληκτικό αυτό το τραγούδι για την εποχή του. Το βίντεο κλιπ ήταν out of space. Τι να πω, αξεπέραστο. Όπως και το California της Belinda Carlisle.

Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα lyrics από το Καλιφόρνια. Η Μπέλτα Καρλάιλ, το 96. Και εμείς να μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο μισάωρο. Μεσοβδόμαδα, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Τα καλύτερα ξεκινάνε από εδώ.

τεράστιο τραγούδι. Και αν σκεφτούμε ότι τραγουδάει συνήθως ο Κόνορ. Conjure One, Tears from the Moon. Είχα ένα Freddie Mercury έτοιμο, αλλά ξαφνικά θυμήθηκα ότι έχουμε Manu Chao και είναι των ημερών Moonlight Avenue. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλό μήνα. Καλημέρα στο TechFix Γιώργο. Ο δικός μας, ο γείτονας, ο Chris GS, να παίζει με Manu Chao.

Manu Chao, Moonlight Avenue. Το έχει γράψει Κλέλια Ρένεσε. Και είχαν κάνει ένα εντελώς αραστεχνικό βίντεο με κινητά Underwater. Τα μαγιό δεν τα θεώρησαν ότι είναι και απαραίτητα. Τουλάχιστον ο Μάνου Τσάο. Θου κύριε. Να ακούσουμε κάτι λέει από Μόμπι, να ζεσταθούμε για τη συναυλία το βράδυ. Σας μισώ. Natural Blues. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε από Μόμπι. Αυτό μου έκανε τώρα. Μπορούσαμε να ακούσουμε και We are all made of stars.

είπαμε, τεράστιο το μόμπι. Εδώ τα λόγια δεν βγαίνουν. Freddie Mercury, Living on My Own. Μια μεγάλη παρέα. Ένα ραδιόφωνο της παρέας. Μια φωλιά. Πώς λέει ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Αυτό είμαστε.

έγραψε το 1985, το μάθω μια δεκαετία μετά. Όχι όταν έπρεπε. Savage Garden, To the Moon and Back. Χρήστος Έξαρχος, 13 λεπτά πριν τις 10, στο στούντιο, ετοιμάζεται ο γέροντας. Χρούτσου χρούτσου, θα τα καταφέρει. Savage Garden.

0: Sabbath Garden, To the Moon and Back. Στην κατηγορία με τα ξέχαστα. Πάμε για δύο τραγούδια μέχρι το τέλος. Ήρθε το τέλος. Μόλις προσγειώθηκε το Μόντρεαλ. Παππού, πες παππού, παππού.
1: Πού και πού.
0: Big Light. Let's start playing.

Big Lights από τα χέρια του DJS. Let's start playing. Τι καλά που ήταν και σήμερα. Ωραία μπήκε ο μήνας. Θα σας λείψουμε λίγο τον Ιούλιο, να ξέρετε. Ανωτέρα βία, οικογενειακή, από τις καλές όμως. Θα λείψω λίγο τον Ιούλιο, όχι από εβδομάδα, την παράλληλη, θα δούμε. Αλλά θα είμαστε εδώ τον Αύγουστο. Αύγουστο εμείς, live στον Ομβρακία. Πρώτη μας φορά θα είναι. Καλημέρα στο Αγρίνιο, καλημέρα Αντρέα να πω, γιατί έχω μπερδευτεί με το account σου. Και με Ισπάνια θα τελειώσουμε, αλλά χωρίς λόγια. Heavia, Busted Real. Μουσικάρες. Μουσικάρες στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και θα είναι ο Χρήστος Έξαρχος. Η μουσική δεν τελειώνει. Παίρνουμε μαζί πάντα μουσική, ό,τι και να κάνουμε. Ακούστε. Να ακούτε τον ειδικό. Έχω εγώ κανένα κέρδος, θα σας το πω.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου, μουσικάρες, και σήμερα καλό μήνα να έχουμε. Πάντα με μουσικάρες.

Καλημέρα στο DJ Αγισσαλονικά. Καλημέρα Αλέκο. Μόνο κόκκινες καρδούλες. Μπράβο, έμαθε σιγά σιγά. Σάντρο ντε Αμέρικα. Τριγκάλα. Είναι σε Sunset Mix. Και θα πάμε από Αμέρικα, θα πάμε μια βόλτα Ιταλία. Come in piace me, Zosè.

Good evening Kansas, good evening Atlanta. Amore, adesso vieni. Καλημέρα στη Μόσχα. Tra le mie braccia voglio stringerti così. Καλημέρα στο Ελσίνκι. Good morning Germany. L'eternità. Καλημέρα σε Γαλλία, Βρυξέλλες, Ολλανδίες. Con i baci miei, io ti darò tutto. Και στις Ελβετίες.

Κάτσε γιατί σήμερα γιορτάζουν πολύ. Ανάργυρος, Ανάργυρη. Αργύρος, Αργυρία. Δαμιανός, Κοσμάς, Μαυρίκιος και Μαυρικία. Όλοι αυτοί σήμερα. Τι είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι μπλε. Love is blue. George Mavridis again. Στα σήμερα του 2015 είχαμε και το δημοψήφισμα. Λέει να ψηφίσουν, όχι, λέει στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Α, σήμερα έκανε την ανακοίνωση. Και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Όσοι πάσχουν, λέει, από σχιζοφρένεια, δεν χασμουριέται σχεδόν ποτέ.

Μπα, εμφανίστηκες. Καλημέρα στην υποδιεύθυνση του πτήσιμου. Εμφανίστηκες στα 40 ημέρα. Black, black, the nights I've known. Black.

Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Δύο ύποπτοι λέει μπρισμοί σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πέντε τραυματίες. Love is blue. Τζορτζ Μαυρίδης. Και από τον ένα ρεμίξερ θα πάμε στον άλλον. Στον άλλον Έλληνα ρεμίξερ. New old stuff. Αυτό περνάταν γύρω στις 10 εβδομάδες νούμερο 1. Κάποια έτη παλαιότερα. Chris G's Χλίδα Μίξ. Terry Jacks. Seasons in the Sun.

και μια ασημίδηση. Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός του Αντάκος, ο ηθοποιός που είχε κάνει τον Αντάκο. Επίσης παντρεύτηκε από το κακό στο καλό, παντρεύτηκε το ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο. Εκείνη η πιτσιρικά που είχε βγει το καλύτερο, το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο, της έκαναν πρόταση γάμου στην Ελλάδα. Πώς έλεγε ο Λαζόπουλος παλιά, τα καλά είναι για τα κορίτσια, τα κακά είναι για τα αγόρια. Ποιος πέθανε, ποια παντρεύτηκε. Ένας έρωτας που δεν πεθαίνει. Καλημέρα, Ευστάθιε.

Καλημέρα στην κυρία Βίκη. Καλημέρα και στην κυρία Δανάη. Πολυτελές, λέει, πολυκατοικία ήταν να χτιστεί δίπλα στην άλλη που κατέρευσε. Τι έγινε εκεί τώρα? Πάλι καλά που ένας ένικος, λέει, πήρε τηλέφωνο ένα γνωστό του μηχανικό, του είπε τι άκουγε και λέει φύγετε τώρα. Τζος μας δεις ξανά. Le voyeur savage de nos vies. Ελπίζω να το είπα καλά στα αγγλικά.

Sponsor, Κατερίνα, στην Αθήνα. Ακούστε έρευνα που έκαναν τώρα. Η γενιά λέει Z. Και οι Millennials δηλώνουν ανοιχτή στο ενδεχόμενο γνωριμιών σε κημητήρια ή κηδείες, σύμφωνα με την έρευνα. Ένα σημαντικό ποσοστό λέει δεν θα έχει πρόβλημα να ανταλλάξει στοιχεία επικοινωνίας για μια μελλοντική συνάντηση σε κηδεία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιος είχε την ιδέα να κάνει το, να κάνει την έρευνα. Δηλαδή, Le Voleurs και το υπόλοιπο. Και έρχεται άλλο ένα new old stuff και είναι η Μαρία η Μαγδαληνή σε ένα remake. Deep House. Πώς λέμε στην Άρδα, deep για deep.

Ήταν 30 Ιουνίου του 1948. Προσέξτε, 48. Όταν μια εφεύρεση τριών ανδρών, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα μικρό κομμάτι γερμανίου, λίγα μεταλλικά ηλεκτρόδια και μια ιδέα, είναι που θα αλλάξει τον κόσμο έτσι όπως τον ξέρουμε σήμερα. Είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι βρήκαν τα τρανζίστορ, στα οποία στηρίζονται όλα τα ηλεκτρονικά της σύγχρονης εποχής. Γιατί μέχρι τότε είχαν διάφορες λιχνίες με κενό αέρος που κατανάλωναν τεράστιες ενέργειες και χάλαγαν συνεχώς. Μόλις ήρθε το τρανζίστορ, αυτό το μικρό χαρτερματάκι, απογειώθηκαν τα πάντα. Στρωμαέ.

Καλημέρα στρατό. Και μια πάρα πολύ ωραία είδηση για την Ελλάδα. Βγήκε ο Νετανιάχου και λέει, φαίνεται, λέει, ότι ο κύριος Ερντογκάν έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας έχουν τελειώσει. Και οι Ισραηλοί δεν μασάν σε τέτοια. Το είχαμε και τότε με το πλοίο περί Γάζας και βοήθειας. Για πότε τους καθάρισαν μπαμ μπαμ. Λετέ Ιντιέν. Διπάπ και Μάνστα, Έλληνες είναι αυτοί.

Zachary, Vosti Messekobis. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Η φωνάρα του Τζον Ντασέν μας άφησε μικρός. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Έξαρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Δευτέρα με Πέμπτη, 10 με 11. Μείνετε μαζί μου, έχει άλλο ένα μισάωρο. Λουλούδι του δρόμου.

ακούστε τώρα τι βρήκαν οι επιστήμονες. Ένα παράξενο πράγμα, λέει, που κάνουν τα γατιά ή τα σκυλιά είναι όταν πιέζουν το κεφάλι τους και το αφήνουν εκεί σε κάποιο σταθερό αντικείμενο και το κάνουν αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Τι βρήκαν? Ότι αυτό το κάνουν, λέει, όταν έχουν πονοκέφαλο. Πώς το βρήκαν δεν ξέρω, αλλά είναι, λέει, κλασική συμπεριφορά του κατοικίδιου όταν νιώθει ότι έχει πονοκέφαλο. Πιέζει το κεφάλι του κάπου. Ο Μιχαλάκης ο Τζάκσον. Σε Afro House Remix. Liberian Girl. Έτσι όπως το δεν το έχετε ξανακούσει.

Έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Αφού σας πω ότι η Γαλλία και το Μεξικό προκρίθηκαν. Κυρίες μου, το τένις καλά κρατεί, το Wimbledon ξεκινάει 3 ώρα. Την ίδια ώρα που έχει και ώρα Μουντιάλ. Έχουμε και ένα φιλικό, Παναθηναϊκός λέει Helmut Sport. Ξεκίνησα τον τόσο νωρίς. 6 ώρα ο Sky. 7 η ώρα έχει Αγγλία Κονγκό. Και 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη. Κάτι γίνεται. Για Τετάρτη είναι καλά. Liberian Girl. Τι να είναι αυτό τώρα? Afro House είναι. Κάτι τύποι με κιθάρες.

Όλε. Και έχω και μια είδηση για εσάς που παίζετε γκολφ. Δεν είστε πολλοί, αλλά η Μπουκάτη αποφάσισε, λέει, να βγάλει σετ μπαστούνια γκολφ. Γιατί, όπως λέει και ο κύριος Μπουκάτη, αν μπορεί να συγκριθεί με κάτι, τότε δεν είναι Μπουκάτη. Και κάνει και ρήμα. Τέλος πάντων, το κορυφαίο σετ στοιχίζει μόνο 72.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 62.000 ευρώ. Παίζεις με στυλ όμως. She's like the wind.

0: Ακούστε τώρα μια είδηση ανεσχολιασμού εκ μέρους μου. Γερμανικός ποιμενικός κλειδωμένος για ώρες σε αυτοκίνητο. Δικογραφία για κακούργημα και πρόστιμο 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ. Σαν να το σκοτώσω σήμερα. Τις μέρες που ζούμε. She's like the wind. Και έρχεται κομματάρα από τα βόρεια.
1: Ladies and gentlemen,
0: Jan Blomqvist.
1: Christian Damman on the drums.
0: Δυναμώστε.
1: And the one and only Jan Blomqvist.
0: Disappear again.
1: Ich bin B.O.B. Meine Freude.

0: how we come into this world and disappear again.
1: Thank you.

0: αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Λάβησον Χάμπουργκ.
0: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος ο Εξάρχος. Ντάγκησεν. Ντάγκησεν εντός και εκτός Ελλάδος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους, θα σας αφήσω όπως πρέπει. Julio.
2: Te miré de pronto y te empecé a querer. Sin imaginarme que podía perder.
0: Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: Ακούσε 34.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Der FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: tired of this. Andrea Kia FM.
1: Nothing, it was business.

cigar.

trouble from the start. Sure, we play.

summer. Summer.

0: Αμπρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 9

0: www.radio99.gr.
1: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες.

0: Ακουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
0: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

happen. You got something coming. Something coming.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26810 2 4949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες.

0: Καρασόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Alutec Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Alutec Κολλιός. Alutec Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία.

0: 10-2.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.
1: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Κυριακή στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Η καλημέρα από το πρώτο play φαίνεται. Από το πρώτο τραγούδι. Και πιστέψτε με, αυτή θα είναι μια πολύ καλή μέρα. Άλλωστε, χρούτσου χρούτσου, έχουμε φτάσει την Τετάρτη. Έχουμε φτάσει τα μισά. Ανκόρα, ανκόρα, ανκόρα. Αυτό είναι μια ανατριχίλα.

αυτό το τραγούδι, αυτή η έναρξη. Πόσες φορές το έχουμε κάνει ή πόσες φορές το έχουμε ακούσει από το 2023. Και νομίζω ότι δεν θα ξεπεραστεί ποτέ και δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Ας λέω εγώ, από το 23 το τραγούδι είναι το 1978. Απλά ο Μάρκ Ρόνσον το 23 το πήρε και το σήκωσε. Η Μίνα, ανκόρα, ανκόρα, ανκόρα. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στα πρωινά του Ανδράκη FM και το 919.gr. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα. Μπήκαμε στον Ιούλιο. Ιούνιος σαν να μην ήρθε ποτέ, έτσι. Λίγο τα σχολεία, πανελλαδικές. Λίγο που μας πήρε και μας σήκωσε και ο καιρός. Σήμερα ξεκινάνε τα ωραία. Σήμερα για τα καλά. Καλημέρα στην πόλη, την άγουρο ξυπνημένη. Καμοβορεί, αμόρε μίο. Ρίτσε πόβερι.

Ρίτσε Πόβαρη. Κάμα βορέ. Καλημέρα Σοφία, καλά. Γράφει το πας με τα ιταλικά. Θα το πάμε καλά γενικά. Καλημέρα Τζόρτζ. Αφαλαμόρε κομίτσα του. Αλήθεια τώρα. Θα το πάμε τόσο hard. Θα δούμε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Αμφιλοχία. Καλημέρα Βασίλη. Πολύ ωραία εισαγωγή, συμφωνούμε. He wishes he could fly away from all. Ένα εισιτήριο για το φαγκάρι. One way ticket to the moon. He would gladly. Ο David Stewart. For one way ticket to the moon. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα.

Πόσο λατρεμένο τραγούδι, πόσο αργά το ανακαλύψαμε. David Stewart και Secret Sisters, One Way Ticket to the Moon. Όπως πολύ πολύ πολύ πολύ αργά ανακαλύψαμε ότι οι Beatles είχαν τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη μια Κυριακή στο BBC.

Κυριακή του 1963. Στο στούντιο του BBC οι Beatles τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς τον ήρω μου, The Honeymoon Song. Πόσο τιμητικό. Καλημέρα, νομίζω Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μαρίζα. Ήθελε Πέλπουρεν για ξεκίνημα. Και το χειμώνα τι θα κάνουμε. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη, καλημέρα πρόεδρε. Και σκρατήσουμε λίγο το ελληνικό άρωμα με Γιώργο Σταυριανό και Στρέι το καφέ. Πρωινός καφέ στον Αμβρακέ FM. Μαζί.

Εντάξει, μια υπέροχη μελωδία. Η Ελλάδα στα πολύ καλά της. Γιώργος Σταυριανός, τρέει το καφέ. Και θα σας πω πολλές πολλές δεκαετίες πίσω. Δηλαδή ακόμα και για μένα που είμαι πόσο είμαι, ήταν πολύ παλιότερο. Μιλάμε για το 1959. Percy Faith, A Summer Place. Ένα από τα πιο γλυκά instrumental που υπάρχουν.

Percy Faith και ορχήστρα του. Το θέμα από το A Summer Place. Ήταν δύο βινίλια που είχαν όλοι τότε. Εγώ είχα μεγαλύτερα αδερφή, οπότε πριν υπήρχαν στο σπίτι. Τα δύο Lemon Popsicle, κρανείται από λεμόνι. Ήταν δύο ταινίες, νομίζω ότι ήταν από Ισραήλ αυτές οι ταινίες. Έτσι έχω μια εντύπωση. Ήταν πολλά χρόνια τα Ρόδα Τσάδα και Κοπάνα, ήταν η ξένη βερσιόν. Με λίγο πλάκες, οριακό σεξ και πάλι πλάκες. Και φοβερό soundtrack. Αυτά τα δύο βινίλια δηλαδή τα είχαμε ρουφήξει. Τα έχουμε μάθει απ' έξω. Έχω μεγαλώσει με αυτά τα δύο, τα Γρανίτα Πολεμόνι. Isley Brothers, Summer Breeze. Νομίζω ότι τον πρωινό παραγωγό τον επηρέασε ο νυχτερινός θείος Γιώργος. Ο οποίος κάνει μια από τις καλύτερες εκπομπές των Βρακέ FM.

από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Θα μου πείτε, το έχεις πει αυτό για ένα εκατομμύριο τραγούδια. Ένα εκατομμύριο συν ένα. Ωραία, EasyJet από UK σε Πρέβεζα. Συγγνώμη, όλα ταυτόχρονα έρχεται και από Μόντρεαλ η κόρη μου με τη μικρή Κλεοπάτρα Σελήνη Βικτόρια. Ωραία, σήμερα περιμένουμε όλοι. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Δημβούργο. Θα τα πούμε σίγουρα στην Άρτα. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, Δημήτρη. Εμπεζόμαστε σήμερα. Καλημέρα Σταυρούλα. Και ευχαριστούμε για τα δώρα. Καγιανέν Σιναμάλι Σιναντένι. Είναι το free του Stevie Wonder.

τι τραγούδα άρες υπάρχουν. Τι αμβρακιά έφαμε είναι αυτός. Καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Θα τα πούμε αυτές τις μέρες από κοντά. Θα δω κι εγώ αυτό το μαγαζί που όσοι έρχονται μου λένε τα καλύτερα. Η Νάνση και όλοι. Φωνή αυτός σε Αμερικανιά.

Εντάξει, εδώ το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Η Νάνση Σινάτρα, η κόρη Φρανκ και αυτή η φωνάρα, όλη η Χέζλγουντ, εντελώς Αμερικανιά. Και να εξηγήσω για άλλη μια φορά ότι δεν είναι ένα ερωτικό τραγούδι, το αντίθετο. Αυτή τον μέθησε, το έδωσε γλυκό κρασί, τον μέθησε πολύ και τον έκλεψε. Αυτός ξύπνησε το πρωί και ανακάλυψε την απατεωνιά. Εντάξει, ιστορικό τραγούδι, το Summer Wine. Strawberry Cherries and an Angel Kissing Spring. Τραγουδάρες, μωρέ.

τραγουδάρα To Be Hunter Again. Η φωνάρα, η Ντάιντο. Θα το ξαναπώ πάλι, η φωνάρα. Καλή μέρα Λεκό, καλό μήνα. Τώρα έρχονται καλές μουσικές στα αυτάκια μας. Ρίτσι Μπλάκμορ και σύζυγος. Μ' αρέσει να το λέω έτσι. Under a Violet Moon. We'll have a

0: Τι θέλετε τώρα να σχολιάσουμε αυτό το τραγούδι? Ρίτσι Μπλάκμουρ, η σύζυγος Κάντις Νάιτ, άλλη κουκλίτσα. Έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια για το φεγγάρι.
1: Και πρόσωπα που ανάβω σβήνουν ρυθμί.
0: Και είναι για το βουστιάτικο
1: που,
0: που μας κυνηγάει πολλά πολλά χρόνια.
2: I've got love.
0: Φέτος και κόντρα στις συνήθειες, θα περάσουμε αρκετές μέρες ραδιοφώνου τον Αύγουστο. 18 καλοκαίρια μετά το συγκρότημα. Θυμάμαι ότι το 2014 ήταν τα 18 καλοκαίρια μετά. Τώρα είμαστε ακριβώς 20 καλοκαίρια μετά. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ.

18 καλοκαίρια μετά, 20 καλοκαίρια μετά το ακούμε. Και δεν θα σταματήσουμε να το ακούμε ούτε στα 34 καλοκαίρια το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα στη Μικρούλα. Καλημέρα Ιωάννα. Καλό μήνα να φτιάξουμε. Δίδαξε, εξαδέρφη Ιωάννα. Εξήγησε το και στη Στεφανία. Καλημέρα. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα στο Κομπότη. Καλό Ιούλιο να έχουμε. Όχι, όχι. Ιωάννα, δίδαξε παρακαλώ. Όχι να έχουμε, να φτιάξουμε. Να φτιάξουμε. Μάρε μάρε. Λούκα Καρμπόνε, για εσάς της παραλίας.

Λουκά Καρμπόνε και άλλος Ιταλός. Και δεν θα τελειώσουν εδώ οι Ιταλοί σήμερα. Ποτέ δεν τελειώνουν. Μάρε μάρε. Ορίστε, καλό Ιούλιο να φτιάξουμε. Ωραία η διόρθωση. Τελικά πολύ καλή επιλογή τώρα. Μπορείς να διορθώνεις τα μηνύματα στο chat. Κυρίως έγινε για ορθογραφικά, αλλά μερικές φορές έχει πλάκα και αυτό. Γενικά είχαμε πολλές προσθήκες αυτές τις μέρες, πολλές αλλαγές. Πού σας πήγα τώρα? Βαρκελόνη 1992. Χωσέ Καρέρας και Σάρα Μπράιτμαν. Αμίγκος παρασίεμπρε. Friends for life.

τόσο μεγάλο τραγούδι. Βαρκελόνη 92. Χωσέ Καρέρας, Σάρα Μπράιτμαν. Ο ένας πιο αγαπητός από τον άλλον. Amigos para siempre. Φίλοι για πάντα. Τώρα τελειώνει η πρώτη ώρα, δεν τη χάρηκα. Θα μου πεις, έχεις άλλη μία. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Λίγος πολύ θάλασσα, τι θέλουμε, γράφει η Αθήνα. Why me? Σερial και πάμε να βρούμε μουσική για το δεύτερο μέρος. Από το 0.

0: φτιάχνουμε καφέ, κόβουμε και ξαναμοιράζουμε.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

πολύ, μη λείψεις δύο λεπτά από το στούντιο. Ο υπολογιστής να αυτοσχεδιάσει. Και αυτό δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Astri, US3. Come on everybody. Πού αν κάνει το Cantaloup. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ομρακή FM και το 919.gr. Έχουμε φτάσει την Τετάρτη.